0: όμορφο, ταξιδιάρικο. Η Wizard Island in the Sun. Σιγά μου δεν σε καταλάβανε, γιατρέ. Λυκελικές εδώ. Απ' τα γκρίκλεις μόνο εσύ, τελευταίος. Ούτε πιτσιρικάρια, που δεν είμαι σίγουρος. Καλημέρα, Έκο. Πόσο νευριάζω όταν επιλέγετε καλύτερα τραγούδια από μένα. SNK.
1: Alright, listen up. We need to open our eyes.
0: Τα samples είναι από το American History X.
1: We need to open...
0: Εξαιρετικό.
1: Open our...
0: Horse Prophet.
2: It's like an expression of rage by people who feel neglected and...

0: But I need you to understand.
1: You are not a... but fine.

0: must not be a liar. You must not be a liar. You must not be a liar. You must not be a liar. You must not be a liar. You must not be a liar.
1: Αυτό νομίζω δικαίως το βάζουμε στα καθαρά αμβρακιώτικα. SNK, Horse Prophet. Εξαιρετικό. Γιάννη Αγγελάκα, τον χαράζει, μας γράφει. Ο Βαγγέλης Αβρετινός, καλημέρα Βάγγελε. Όχι, δεν έχει την ίδια μουσική με το Horse Prophet, είναι αυτό. Είναι αυτό, είναι το ίδιο. Κάποιοι όταν το παίξαμε το 13 νόμιζαν ότι τελικά ο Αγγελάκας είχε κάνει διασκευή. Όχι καλή. Αυτό είναι διασκευή. Πόσο υπέροχη Τετάρτη. Καλημέρα Στεφανία. Έτσι έτσι. Αυτή είναι η λογική, έτσι θα πάμε. Και τίποτα δεν είναι τόσο καλό που μπορεί να μην γίνει και λίγο καλύτερο. Cutting Crew, Mr. Jones. Cutting Crew, ναι.

0: Cutting Crows, Mr. Jones. Επιμένω, γιατρός, πες αλήθεια τι έπαθες στις 12 Αυγούστου. Τι έπαθα? Βλέπω τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Είναι 9 το πρωί και έχουμε ήδη 33 βαθμούς. Και με γυρίζει πίσω στο περσινό που είχαμε φτιάξει.
1: Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό!
2: Μια κούπα θέλω, με νερό.
3: Δεν άκουσε!
4: Τι να άκουσα, ρε!
5: Πεθαίνω, φέρτε νερά!
3: Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό.
4: Πάλι εγώ!
6: Το νερό!
3: Ποιο νερό?
6: Που πίνεις και σου διαλύονται τα άλατα.
3: Το νερό, βρε βλάκα.
1: Κάντε, ρε παιδιά, συνειδητοποιείτε προς του καρκανιάσουμε εδώ μέσα, παιδιά!
7: Όχι, αέρα, δεν θέλω πια αέρα, νερό να...
3: Θες νερό?
8: Όχι, αλλά αν περισσεύει κανένα ποτηράκι.
3: Παρέφε.
9: Σιγά, ντε λίγο νερό, είπα καλέ.
2: Δεν πίνεις νερό.
1: Κάντε, ρε παιδιά, να φέρετε λίγο νερό. Να πεθάνει κανείς από δίψα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται. Σαχάρα είναι αυτή.
10: Ζέλα νερό. Φανουρία νερό. Κόστα νερό.
3: Ο Θεός να σας δίνει όσο νερό θέλετε.
11: Ο πατέρας σας, βρε. Ο πατέρας σας τι σας ζήτησε? Ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε.
1: Παλιόπαιδα.
7: Μητέρα, πήγαινε στην κουζίνα να πιείς μόνη για δέσαι, προλάβομαι.
3: Ξολύψασες? Όχι.
2: Και πάλι διψασμένους.
11: Μα θέλω νερό!
3: Και να πιέσαι από το ψυγείο, ρε!
12: Αν είναι εύκολο, ένα ποτήρι νερό.
11: Άντε, βρε πατέρα, να πεις μόνος. Και άμα θες, φέρε μου και με ένα ποτήρι.
3: Μήπως θέλω να σου φέρω κι άλλο? Όχι, όχι, όχι. Να φυλάξουμε και λίγο για το δάκρυ.
0: Αξέχαστο σποτ. Και ταιριάζει σήμερα. Τζο Κόκερ. Summer in the City με 33 βαθμούς ήδη. Ήρθε το τέλος.

0: Έλα, αγόρι μου, για πες μου, τι έγινε.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάτι έγινε σοβαρό.
0: Γιατί, επειδή κάνω εκπομπή μου στον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Πώς μου λέει, τσακώθηκε με την γυναίκα μου, λες, έδιωξε.
1: Πες μου αλήθεια. Μίλα, είμαι γιατρός, μίλα, θα σε βοηθήσω.
0: Εσύ που είσαι, πού βρίσκεσαι?
1: Κανάλιος Νήσος.
0: Κανάλιος Νήσος, ωραία.
1: Ναι.
0: Θα σου έρθουμε αύριο το μεσημέρι.
1: Τι λες τώρα?
0: Βάλει γλυκό.
1: Μην προσπαθείς να ξεκλειστρήσεις. Ας ξαναγυρίσουμε στο θέμα.
0: Περνάς καλά?
1: Μίλα μου για σένα.
0: Γιατρέ, γεια σας. Στην εκπομπή σας το Σεπτέμβριο.

πολύ, Νταμιάνο. Next summer. Πάρα πολύ καλό. Αν ησύχησε ο γιατρός, τι κάνω, προσέξτε λίγο. Σήμερα μου λέει κανένας εκπομπή, έτσι σου ήρθε. Δηλαδή, δεν ακούει καν αμβρακία. Δηλαδή, κάπου έλεος. Με πέτυχε και σε Νταμιάνο, Ντάβιντ. Ωραία. Να τη φάω την ανάκριση. Καλημέρα, Τέλη Σύστομος. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα στη Λίλη και την Αθηνά που μας ακούνε. Είστε μαζί, Κάθριν. Killer, liar. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στο team του τρίτου. Κρατήστε άμυνα, αδέρφια.

Killer Liar. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Άλλη μια φωτογραφία με το πανέμορφο το σκυλί που μου διαφεύγει πάλι την. Καλημέρα λοιπόν στο εξοχικό, στη Χαλκίδα. Καλημέρα Κάθιν, καλημέρα Λίλη, Αθηνά και Σίντι. Καλέ Νάσο, τι κοριτσοπαρέ είναι αυτή, πώς θα βγάζεις πέρα. Για το Χρήστο Έξαρχο που το φέρει κουβέντα. Μου το μεταφράζεις σχεδόν κάθε φορά. Λέω όλη κάθε φορά.

Αν για κάτι θα μας μείνει αυτή η ραδιοφωνική σεζόν, θα είναι για τη Λολίτα και το Τσερτσέλ. Αυτήν ούτε την τίνεις ούτε την τάιζες. Ρεύμα θέλει και καλή ψήξη. AI. Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει ποτέ. Στο Εδιμβούργο ετοιμάζονται για την έκλειψη ηλίου. Εδώ στην Ελλάδα θα είναι ορατή στη Δύση πάρα πολύ λίγο, ελάχιστα. Παιδιά, θέλει ειδικά γυαλιά. Εμείς παλιότερα βάζαμε CD, 2-3 CD και το βλέπαμε. Καλό δεν ήταν αυτό. Δεν καμαρώνω. Αυτό, φίλε ιατρέ, το άκουσα πρώτη φορά στο κανάλι. Στους καναλιούς νήσους.

0: Εντάξει, αυτή η συνεργασία είναι αλλού. Αντριάννα Μπάμπαλη, Γιώργης Χριστοδούλου, διασκευή Ρακιτζή. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Το Μιχάλη ήταν αυτό.
1: Μ' αγαπά.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιες μπαλάντες που είναι μόνο για καλοκαίρι. Καλημέρα στο Ρόμπιν, καλημέρα στη Λευκάδα. Η Γρασία λέει χαμός. Και εδώ.
2: Enter into Celtic Legend.
0: Α, 35 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Και δεν φτάσαμε στις 10. Καλά θα πάει και αυτό. Σώμα μου. Άλαν Σιμών. Celtic Dream.

Σιμών, Celtic Dream. Δυστυχώς η έκλειψη λίγο εδώ στην Ελλάδα δεν θα είναι ιδιαίτερα ορατή. Δηλαδή μιλάμε για 2-3%. Θα τη δουν καλά, λέει, Κέρκυρα, Θεσπρωτεία, Ιωάννινα. Πάντως αν είσαι από τους τυχερούς, θα ξεκινήσει 8:30 και το πικ θα είναι 8:37. Λίγο μετά, είναι δεν είναι, ο ήλιος θα έχει δύσει για την Ελλάδα. Αθήνα μην το υπολογίζετε και ανατολικά, γιατί θα έχει δύσει ο ήλιος πριν ξεκινήσει η έκλειψη. Τυχερή θα είναι η Ισπανία, Καναδά. Δεν ήμασταν τυχερές αυτή την περίπτωση. Εντελώς καλοκαιρινό και είναι βιωματικό αυτό από το βίντεο κλιπ. Pet Shop Boys, Domino Dancing. Για άλλα 20 λεπτά στον αέρα του Ambra FM. Online στο 919.gr.

0: Pet Shop Boys, Domino Dancing. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα. Ας τραγουδήσουμε τα τραγούδια.

Σάλτα Βίντσι. Το ξέναμε από την αρχή, από την πρώτη φορά που το ακούσαμε. Το λέγαμε και με τον Χριστόφορο το Σαββατόβραδο στο Radio Bar. Τελικά τι μας έμεινε από αυτή τη Eurovision? Όμως τι μας έμεινε και από τη Eurovision του Jack and Scan. Όχι το πρώτο. Σάλτα Βίντσι για πολλά. Και είναι φοβερό που κοντεύει να έχει ήδη 80 καρδούλες από εσάς. Δηλαδή που θα φτάσει αυτό? Νταϊάννα Κίνγκ από τα Μπαούλα, Σάι Γκάι, ο Ντροπαλούλης. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα.

Αν ρωτήσετε οποιονδήποτε DJ στο πλανήτη να σας πει ένα δεύτερο τραγούδι της Diana King και αδερφό DJ να έχει δηλαδή η Diana King, δεύτερο τραγούδι δεν ξέρει. Shy Guy. Και από το 85 μέχρι τώρα άντεξε τόσα καλοκαίρια, 31 καλοκαίρια. Τι θέλω και λέω νούμερα και πληγωνόμαστε. Ένας Μάρλι από τους πολλούς, ο Ζίγκι Μάρλι, I've got the power to move ya.

Ζίκι Μάρλι. 12-13 παιδιά. Δεν θα βγαίναν 3-4 τραγουδιστές. Στατιστικά να το πάρουμε δηλαδή. I've got the power to move ya. Μια πολύ πολύ ωραία Τετάρτη στο πρωί στον Αμβραγκέ FM, παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, να επιλέγει τη μουσική μαζί με εσάς βέβαια. Βάζετε και εσείς πλάτη αυτόν, αλήθεια. The Afro Left, Left Field, και φύγαμε. Σκέφτομαι ότι μόλις βγω ένα βήμα έξω από τον Αμβραγκέ FM, τη θερμοκρασία να έχει. Λιώνω σαν κεράκι. Μέχρι αύριο το πρωί στις 8 με άλλη μια μπαλάντα. Είναι εβδομάδα με τις 5 εξαιρετικές μπαλάντες κάθε πρωί μία. Είμαι σίγουρος, Μιχάλη, ότι αυτό το τραγούδι το έπαιζες πολύ συχνά. Ooh.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: the ones.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ. Σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

τι το θες το ξενύχτη ραδιοφωνική παραγωγή όταν έχεις εκπομπή το πρωί. Συν ότι θες να πας στο Rascal Festival. Λοιπόν, true story. Χθες το παραποτάμι μπαίνω στο Rascal και δεν ήθελα να πω στο πολύ τον κόσμο, γιατί ήταν όλη πιτσιρικάρια και θα νόμιζα ότι είμαι κανένας ασφαλίτης. Δεν μην καπνίζει κανένας. Έτσι ένιωσα. Αλλά ευτυχώς βρήκα 2-3 γερόντια μετά να κάνω παρέα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν τα Ανατολίτικα, τα διαφορετικά τραγούδια στο ξεκίνημα. Αυτή η εβδομάδα, έτσι από μια έμπνευση, είναι η εβδομάδα με τις μεγάλες αλλά άλλες μπαλάντες. Όχι τις προβλεπόμενες. Καλημέρα από τον Αμβρακή FM, το 919.gr. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Εντάξει. Άυπνο με λες. Και χαρούμενο με λες. Ωραία βράδια χθες. Και προχθές. Και δεν είχα καθόλου εγώ στο μυαλό μου, στο ραντάρ, αυτό το χώρο στο παραποτάμι για ένα μεγάλο πάρτι. Ο Κορμοράνος και λοιπά και λοιπά ενοχλήθηκε στην Κορονισία. Εκεί, παραλίμνιο, μια χαρά. Στη λίστα με τα Τουντού. Guns N' Roses, This I Love.

Εντάξει, είναι η εντελώς διαφορετική καταπληκτική μπαλάντα This I Love, Guns N' Roses. Μας μένει ακόμη μία μέρα αύριο και μία ακόμη μπαλάντα. Έχει αποφασιστεί, πήρα και τη βοήθεια του κενού. Καλημέρα σε μια πόλη που κοιμάται. Από Φιλαλίνων μέχρι εδώ. Δεν είδα άνθρωπο, παιδιά. Δεν είδα άνθρωπο. Και πολύ καλά μου λένε φίλοι. Μπορεί η πόλη να μην έχει κόσμο. Γύρω γύρω λέει στα χωριά. Δεν κοιμόμαστε. Ξενυχτάμε. Θα το πάρω σωστό.

ξέρω εγώ. Τι σειρά ήταν αυτή, τι soundtrack ήταν αυτός. Ήταν αυτό. Josh Goody, I lost my soul. Πάμε χωρίς πρόγραμμα σήμερα. Πάμε να βρούμε ωραίες μουσικές. Πέμπτη πρωί, 13 Αυγούστου. Παραμονή παραμονής. Και να δουλεύετε ακόμη παραμονή παραμονές. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου, είμαι παιδί της πόλης, της άδειας πόλης. Kiss the sky.

ενδιάμεσου συγκροτήματος. Sean Lee's Ping Pong Orchestra. Kiss the Sky. Πάρα πολύ μ' άρεσε αυτό. Και αφού έχουμε Kiss the Sky, να έχουμε και The Sound of Your Smile. Ursula 1000. Καλημέρα στην Ελεουσάρτες, καλημέρα Όλγα. Άντε, Όλγα με ένα πόν. Δύσκολο το καλοκαίρι, είναι έγκυος. Απαπά. Δεν φτάνουν όλα τα άλλα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Για το πρώτο τραγούδι, τι ακούν τα αυτιά μου γράφει. Για το This I Love. Και καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Εικονογραφημένο το κάναμε το τσάι.

από τη Νέα Υόρκη, Ursula 1000, The Sound of Your Smile. Είναι ένα τέλειο τραγούδι και αυτή είναι μια τέλεια διασκευή. Και νομίζω ότι χιλιάδες διασκευές στο The Sound of Your Smile. Τραγουδάρα. Warhouse Loves a Stranger.

Knows, Love's a Stranger. Καλημέρα Κώστη, καλημέρα στην φιλοχία. Καλημέρα στους γείτονες. Αγγελική χθες και προχθές έρχε ένα διήμερο το Rascal Festival στο παραποτάμιο, πάρκο. Ήταν ένα φεστιβάλ με DJs. Όχι συγκροτήματα DJs, αλλά εκπληκτικός ήχος, εκπληκτική σκηνή, οθόνες. Ήταν ό,τι έπρεπε. Δεν ήταν για την ηλικία τη δική μου. Δεν ήταν, αλλά. Αλλά ήταν εντυπωσιακό και για μένα. Πάντα τέτοια. Και θα παραλάβω πολύ ωραίους χώρους για οι εκδηλώσεις. Whatever Lola wants, Lola gets. Whatever Lola wants. Σας περιμένω στο 919.gr. Τους τελευταίους που μείναμε στην πόλη, τους τελευταίους που δεν έχουν φύγει για διακοπές, που δεν έχουν πάει κάπου ορεινά και είναι ξενυχτισμένοι από μπύρες ή τσίπουρα.

από τα χέρια των Gotham Project, Whatever Lola Wants, Lola Gets. Απίστευτο τραγούδι. Πόσο μεγάλο, πόσο διαχρονικό. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Να πω αργότερα καλημέρα και στις κόρες. Τι ωραία Ανατολή είναι αυτή. Τι ωραία εικόνα. Εκεί δηλαδή το εξοχικό σας. Εγώ θυσία να γίνω και να έρθω. Ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Να ξυπνάς δίπλα στη θάλασσα. Ακριβώς αυτή την εικόνα θέλω. Και ταιριάζει και με το soundtrack τώρα. Thievery Corporation, True Sons of Zion.

Thievery Corporation, True Souls of Zion. Και νομίζω θα πάμε για δύο τραγούδια ακόμη στο ίδιο στυλ, αλλά παλιωμοδέτικα. Αυτό είναι στην κατηγορία μετάγνωστο. Πλην αμβρακιωτών. Ο Jimmy Cliff στο άλμπουμ με το Reggae Nights είχε αυτή την ομορφιά. Piece of the pie.

Είναι πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, 1983. The Power and the Glory, το άλμπουμ, αυτό που είπαμε. Είχε και το Reggae Nights. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, ήταν το επόμενο μετά το Reggae Nights. Piece of the Pie, έντονα πολιτικοποιημένο. Πατάει και πάνω σε παλιότερο τραγούδι του Bob Marley. Θέλουμε κι εμείς ένα κομμάτι της πίτας. Right here, right now. Η ανάγκη των απλών ανθρώπων να πάρουν το μερίδιο που τους αναλογεί στον πλούτο και τη δικαίωση. Είμαστε στο 83. Το ίδιο τραγούδι ισχύει σήμερα 100%. Δεν άλλαξε ο κόσμος και μάλλον. Στην ίδια κατηγορία. Καλημέρα Φιλιππιάδα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ναι, τώρα πρωί πρωί βάζουν νοικοκυρές στις πίτες. Θα ήθελα ένα κομμάτι, γράφω ο Κωνσταντίνος, με καφούλι τώρα. Μ' αρέσει το κάνω, ένα καφούλι φτιάξιμο. Καλημέρα από την ορεινή Αρκαδία. Και αλίμονο.

μαζί με τον Jimmy Cliff. Αυτά τα δύο τραγούδια είχαν βγει το 83. Ο Peter Tosh ήταν αυτός. Johnny Be Good. Και ενώ χθες ήμουν στο Rascal Festival με DJs Φώτα και λοιπά, μου στέλνουν ένα μήνυμα. Έφυγε ο άνθρωπος που έμαθε αυτή την πόλη να παίζει κιθάρα. Ακόμη και εμένα. Καλό ταξίδι, Δημήτρη. While my guitar gently weeps. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο τραγούδι. Από τη συνεργασία του τυφλού κιθαρίστα Jeff Healey με τον ίδιο τον George Harrison.

Jeff Haley, George Harrison, ένα φοβερό άλμπουμ του 90 με Mark Knopfler με απίστευτες συνεργασίες. Καλό ταξίδι, Δημήτρη. While my guitar gently whips. Και εμένα έχει μάθει κιθάρα και την κόρη μου την Ανά. Chicago. Stay the night. Ή μάλλον about last night.

τα τραγούδια της εφηβείας, τα τραγούδια της δικής μου εφηβείας. Στα 15 μου τότε. Chicago, Stay the Night. Και τα τραγούδια της εφηβείας της φίλης μου της Κάθριν. Barclay James Harvest, Hard-Hearted Woman. Και τα πράγματα γίνονται τραγούδι με το τραγούδι καλύτερα. Είμαστε ανοιχτοί σε παραγγελίες σήμερα, να ξέρετε. Είμαστε καλούλιδες.

Heart, Hearted Woman, 1977, Barclay James Harvest. Ναι, και ξεκινήσαμε και τις παραγγελίες. Καλημέρα στο Haircut, καλημέρα Κλειό. Χθες το βράδυ λοιπόν στο φεστιβάλ, ενώ έχω μπει μέσα και νιώθω λίγο άβολα, γιατί πρέπει να ήμουν ο μοναδικός που είχα τρίτη δεκαετία φορτωμένη και τέταρτη και πέμπτη δηλαδή. Βλέπω τη φίλη μου την Κλειό και κομμωτριά μου και λέω ούφα, εντάξει, οκ. Δεν είναι φυσικό που είμαι εδώ. Thomas Reed και Teddy Swims, Something About a Woman.

Something About a Woman, Thomas Reid και ο αγαπημένος Teddy Swims. Όταν έχεις να διαλέξεις κάτι από Queen, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ψάχνεις το πιο αγαπημένο, ψάχνεις το λιγότερο αγαπημένο. Και ξαφνικά πέφτει το μάτι στο Backchat. Οπότε να βάζουμε ρυθμούς να ακούσουμε και Αβεντούρα μετά. Εδώ περνούσε λίγο τη φάση με το Another One Bites the Dust, το πιο χορευτικό. Backchat. Κοτσομπολιό δηλαδή.

απίστευτο από πόσες μουσικές και πόσα κύματα έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι. 1982, Queen, Backchat. Ναι, θα επιλέγαμε κάτι που δεν ήταν τόσο mainstream. Αλλά νομίζω ότι θέλω να ακούσουμε άλλο ένα. Να τα ακούσουμε μετά το break. Να πάμε στα τελώς κλασικά. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα μας στέλνει από Ικαρία. Συγγνώμη ρε παιδιά τώρα, αλήθεια. Και Κωνσταντίνα, Ορεινή Αρκαδία και Στέφανα. Φύγατε διακοπές και ξυπνήσατε πρωί πρωί, φτιάξατε καφεδάρα, να ακούσετε μπρακιά. Όχι είναι πολύ τιμητικό, αλλά είναι και περίεργο. Με οπλισιόν κλείνουμε την πρώτη ώρα.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697-7-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Αμβρακία FM.
9: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

ποτέ δεν μου έφτασε ένα τραγούδι των Queen. Killer Queen 1974. Το απίστευτο ξεκίνημά του. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Καλημέρα κόσμε, γράφει, όλοι οι δρόμοι σήμερα οδηγούν στη Λευκάδα. Βασίλη, ζούμε να σου ακούμε. Συναυλία Βασίλης Παπακοσταντίνου και για το Βαγγέλη. Δυνάμωσε λίγο.

για να σοβαρευτούμε λίγο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι γούρλωσε τα μάτια. Βασίλη Ζούμενος, ακούμε, θα πάω μαζί σου. Καλημέρα στη Βόνιτσα, καλημέρα Αντρέα.

Βερόνικα Φούσαρο της παραλίας Beach. Και όπως θέλω να κάνω την πλάκα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνο και τον Ζεβερδινό, πέφτει το μάτι μου στο απόλυτο τραγούδι του Αυγούστου. Πρώτη φορά κάνουμε εκπομπή Αύγουστο, δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Τώρα μη σε σοκάρω. Είναι το πιο αγαπημένο μου τραγούδι από Βασίλη Καζούλη. Τα φιλιά του Αυγούστου. Και πρέπει να είναι εντελώς άγνωστο. Πριν 10 χρόνια που τον είχα γνωρίσει στην Ηλιούπολη και του είπα ότι το αγαπημένο μου είναι τα φιλιά του Αυγούστου, με κοίταξε περίεργα, σαν να μην το θυμόταν και ο ίδιος. Απίστευτο σαν πρακιά FM.

Αυτά είναι τα δικά μου ελληνικά. Γιατί έχω και δικά μου ελληνικά, αγαπημένα. Βασίλης Καζούλης, Τα φιλιά του Αυγούστου. Απίστευτο τραγούδι. Καλημέρα Κατερίνα, βάλε μας πάλι φωτογραφίες από το Μουρντόκο. Και ίσως κάποια στιγμή να το εξηγήσουμε καλύτερα. Πού θυμάμαι αυτή τη βραδιά στην Ηλιούπολη. Κάθριν, πότε ήταν που σε ένα βράδυ να έχεις γνωρίσει και να έχεις μιλήσει με Πασχάλη και Καζούλη μαζί? Δεν γίνονται αυτά. Πάντως θυμάμαι ότι όταν του μίλησε για αυτό το τραγούδι, σαν να με κοίταξε, σαν να μην το θυμόταν και ο ίδιος, μου φάνηκε. Δεν είναι από τα γνωστά του. Καλημέρα στο μπαλκόν της Φιλελλήνων. Περιμένω Μουρντόκο. Καλημέρα από Σκούπα, μας στέλνει ο Αλεκός. Δεν ξέρω στην πόλη είναι κανείς. Αρχίζει και με τρομάζει αυτό.

Doing Time. Η Λάνα Ντελ Ρέι. Για να δω τι λύσαμε σήμερα. Παιδιά, βρείτε το βιβλίο του Μουρντόκου ή το παιχνίδι στο κινητό. Εγώ λέω να πάρετε το βιβλίο. Είναι τόσο καινούριο. Πρώτη έκδοση του βιβλίου ήταν Μάιος του 26. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems. Ναι, έμεινε ένα στην πόλη. Ελπίζω δηλαδή. Καλημέρα στο Μεγανή Σιλίνα Ευαγγελία. Άλλος ένας αμβρακιώτης στην πόλη, ο Γιάννης Πάνου.

0: Και αυτό θα μας θυμίζει πάντα και στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Πρέβεζα. Πότε ήταν? Πρέπει να ήταν το 18.
1: Domani noi partiamo.
0: Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκό. Dove di preciso non si sa. Καλημέρα στο team του Τρίτου.
1: Tutti insieme pronti per salpar.
0: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Νικήτα.
1: Dove l'odio non ci troverà.
0: Άμυνα αδερφιά, άμυνα.
1: Noi dolcissimo.
0: Θα έρθω.
1: Ωραία.

0: Εγώ με αυτό το τραγούδι γνώρισα τον Κωστή Μαραβέγια. Μαραβέγια Σιλεγκάλε, Ρουί Μαντάμ. Τότε μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η ακρινιώτικη προφορά. Τώρα νομίζω το ακούω και δεν το καταλαβαίνω. Αλλά το ήταν πραγματική έκπληξη.
1: Hi.
0: Καλημέρα Ευάγγελε. Yes. Καλημέρα πτήση μου. Πες μου Μάικλ ότι ήξερες το ροή μαντάμ. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα Σούζαν. Καλημέρα στα δίδυμα που χθες ή προχθές ξεκίνησαν σχολείο. Ο δικός μου σίγουρα έχει κάνει ημερολόγιο που σβήνει μέρες. Πόσο είναι μέχρι να ξαναπάει φυλακή, παύλα σχολείο. Καλημέρα στο Εδιμβούργο που είδαν χθες την έκλειψη ηλίου εντυπωσιακά. Εδώ Ελλάδα καθόλου. Σαν να μην πέρασε ποτέ. Κρίμα.

δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι. Carmina, All the King's Horses. Και πάμε, αλλαγή σενάριου. Αλλαγή σενάριου. Έχουμε 30 λεπτά δικά μας. Και Stones. Ξανά.

Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Το πιστεύετε ή όχι, αλλά ήταν παραγγελιά. Τρίτο σαν η Queen, κλειώ τρίτο σαν η Queen. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Μαρίνα. Nick, thank you για τη χθεσινή εμπειρία. Πραγματικά απίστευτο. Το φευγιό έχουν όλοι. You don't fool me.

πλέτα Queen σήμερα, αλλά τι να σας κάνω. Δεν τους κορτάσατε ποτέ. You don't fool me. Προσέξτε λίγο. 1995 ήταν 4 χρόνια μετά το θάνατο του Freddie Mercury. Θυμάμαι ότι έχει έρθει courier από την EMI και μέσα είναι αυτό το άλμπουμ. Και ένα μήνυμα, θυμάμαι και το όνομά της ήταν Αγγελική Κόλια, λεγόταν, από την EMI. Και μου λέει, σου στέλνω πρώτος να το ακούσεις, γιατί ξέρω την αγάπη σου για τους Queen. Ήταν σοκ, ήταν σοκαριστικό. Καλημέρα Χριστίνα. Το μάτι λέει ανοίγει δύσκολα, αλλά το τραντιστοράκι μου εύκολα. You want to make her suicide blonde. Επιτέλους το θυμήθηκα. In excess.

είμαστε στην Ανατολή των 90's. In Excess, Suicide Blonde. Το ακούω πάντα να το βάζω Βαγγελής Ρίζος αυτό και δεν το θυμάμαι ποτέ. Λοιπόν, το επόμενο δεν το περιμένετε. Μην πάει το νοσί στο κακό. Φιωρέλα Μανόια και Αντριάνο Τσελεντάνο, τυχαία. Εμείς Τσελεντάνο. Un bimbo sul leone.

Όχι τίποτα άλλο, αλλά ακούγαν ελληνική μουσική στα 70's. Αντιραντζελεντάνο, Φιόρελα Μανόια, Un Bimbo su Leone. Φάγατε και το ιταλικό σας, ορίστε. Καλημέρα Στεφανία. Εργαζόμενοι φυσικά γράφει. Καλημέρα, είμαστε πολλοί. Πολλοί δεν είμαστε. Μην αυτοπαρηγόρησε. Καλημέρα Τζίνα. Α, το γνωστό team. Τώρα μπήκα στο νόημα. Να ευχαριστούμε λέει στην αγαπημένη μου συνάδελφο Στεφανία Tinder Sticks, Sleeping Shoes. Εκτός ότι δεν βγαίνει σήμερα, να πω την αλήθεια δεν το έχω κιόλας. Επιφυλάσσομαι. Sorry, χρωστάω. Ελληνική διασκευή του Psycho Killer. Απ' του Psycho. Όλοι το είχαμε αυτό το 45.

1982, νομίζω μια πενταετία μετά τους Talking Heads, Psycho Killer και σκεσέ από τους Έλληνες Psycho. Καλημέρα στο Ρόμπιν. Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα στη Λευκάδα. Όχι, γεια σου Άντλεξ Λονδρέζα, αποφασίστα. Καναδός Λονδρέζος, κριτικό βουργαρελιώτης. Μάλλον. Αυτό το χρωστάω από την προηγούμενη Πέμπτη που κάναμε το αφιέρωμα στο Enola Gay. Και σε εκείνο πρωινό, 8 και 15. Ακούσαμε μια νέα έκδοση. Χρωστούσα.

0: μήνυμα που μου στείλαν OMD, ο Μιτζή. Α, κάνετε πολύ παρέα με πιτσιρικάρια σας. Πώς λέγω, Μιτζή και τρία λόλ. Θα έχετε ακούσει ένα από τα σποτάκια των Μουρακέα που λέει I would like, if I may, to take you on a strange journey. Είναι από το Rocky Horror Picture Show και έτσι θα τελειώσουμε σήμερα.
1: It's astounding.
0: Με τον ερευνητή. It's just a jump to the left.
1: Madness.
0: Ένα υπέροχο πρωινό προπαρασκευή στον Αμβρακέ FM.
1: But listen close.
0: Richard O'Brien.
2: Not for very much long.
0: Let's do the time warp again. Φεύγω μέχρι αύριο το πρωί στις 8. Θα είστε εδώ. Αν σας πω ότι μπορώ να τραγουδήσω όλη την ταινία, τα πάντα.

0: I would like, if I may, to take you on a strange journey.
1: Αμβρακία FM.
2: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Tomu Joglu Shoes.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Tomu Joglu Shoes.
6: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
8: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
9: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
8: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
9: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
8: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
9: και 698-8888-552.
8: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
1: Αμβρακία FM.

0: Don't you dare touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM.
1: Anarchia FM.
2: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιαίλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
8: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
9: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Ανδρακία FM.

0: Βρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στην αλλιόπτα, ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Μαυρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
0: Αμβρακία FM.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά. When you're here.

0: oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. L'amour, l'amour, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. L'amour est en fond de bohème. Il n'a jamais, jamais connu de loi.
1: Ambrakia FM.
2: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός, μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

like a slave that no man could free.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Πρέπει
3: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM. Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σουζ.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σουζ
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Γνωρίζετε κάποιο μανεκέν Σαμάνθα?
1: Σαμάνθα.
2: Σαμάνθα.

0: Αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό. Μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
2: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
4: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

εξελίξει χιλιονόματα γρικό. Κόρη μνήμη Αφροδίτη, μ' αναλάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

those with faith. Yeah. On a mission.

0: Αρκεία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ανδρακία FM.

0: Τι λες τώρα, ρε!
1: Η νύχτα.
2: Η νύχτα
1: σκέπασε την πόλη και τα αστέρια της μουσικής.
2: Είναι όλα εδώ, όλα εδώ.

sweats. It stings.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο, ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Βασίλη μου,
8: mm-hmm.
7: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
8: Mm-hmm.
7: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
8: Mm-hmm.
7: Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Mm-hmm.
7: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Αμβρακία FM.
10: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion. You are tuned in to Vinyl Days, the coolest radio show on.

Ελάτε να κάνουμε κεφάλι. Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Πέμπτη βράδυ, λίγο μετά τις 10, ακούτε Ημέρες Βινιλίου από τον Αβρακή FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας.

0: τι λιβάνι, τι βοτάνι, φτάνει μόνο να μας πιάνει από τον Γιώργο Μουσταΐρα ακούσαμε, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ μέχρι τις 11, θα σας κρατήσουν συντροφιά οι μέρες βινιλίου και θα προσπαθήσουμε οι μουσικές επιλογές μας να σας πιάσουν. Πριν προχθές πέθανε ένας αγαπημένος ηθοποιός, ο Νίκος Καλογερόπουλος, οπότε επειδή έχει κάνει κάποιες ηχογραφήσεις έτσι με μπουζούκι σε στυλ παλιά λαϊκά ρεμπέτικα, ξεκινήσαμε με ελληνικά τραγούδια τέτοιου στυλ για να ακούσουμε και λίγο τον Νίκο Καλογερόπουλο, να αποτίσουμε και εμείς ένα μικρό φόρο τιμής σαν αυτόν τον αγαπημένο ηθοποιό στον τεκέ του κάτω κόσμου. Από πάνω Αντέλη και Νίκο Καλογερόπουλο.
1: Πάμε τώρα που γυρίζετε.

Το είχαμε ξανακούσει πριν λίγο καιρό, αλλά ταιριάζει έτσι στα χασικλίδικα που βάζουμε απόψε. Είναι η Μαριό, Χασίς ήπιο και ο Θεός.

στη γωνιά.

Αφήνουμε τα ελληνικά ρεμπέτικα χατσικλίδικα και πάμε στα βρετανικά χατσικλίδικα. Από τους Hawkwind.

919.gr, το chat του σταθμού μας, για να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στο Μιτσάρα και στη Βερονίκη.

Και επειδή όπως συνηθίζεται να λέγεται το χασίς και τα άλλα μαλακά ναρκωτικά σε οδηγούν στα σκληρά ναρκωτικά, πάμε λοιπόν στην ηρωίνη αρχής γενομένης με Velvet Underground.

τις προάλλες που απουσιάζαμε μας έψαχναν να μας ακούσουν εκεί κάποιοι τύποι στο Γκίσαβο. Αν μας ακούνε, ας στείλουν μήνυμα.

Η ώρα είναι 10.30, είστε συντονισμένοι στο Ναυράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και ακούτε τις ημέρες βινιλίου όπως είμαστε στον αέρα Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή λίγο μετά τις 10 για καμιά ωρίτσα, ίσως και περισσότερο μερικές φορές, αλλά ίσως και να κάνουμε και απουσίες. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας για τώρα το καλοκαίρι. Από Σεπτέμβριο θα δούμε τι θα παίξει.

Προηγουμένως ακούσαμε Velvet Underground. Οι Velvet Underground αρχικά είχαν το όνομα The Warlocks. Υπάρχει ένα σχετικά σύγχρονο συγκρότημα που ακούει σε αυτό το όνομα, Warlocks, τους ακούμε τώρα στο Baby Blue.

Ακούμε ένα άγνωστο συγκρότημα, μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει το όνομα Constant Smiles. Μου φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ουσιαστικά που γράφει και ηχογραφεί τα κομμάτια, αλλά έχει πολύ ταξιδιάρικους ήχους, οπότε θα ακούσουμε και δεύτερο κομμάτι από Constant Smiles.

Από τη δεκαετία του 60 μας έρχονται οι Os Mutantes που ακούσαμε προηγουμένως, από τη δεκαετία του 60 και η Popcorn Rebellion στο Gina που ακούμε τώρα.

Και συνεχίζουμε με κάτι άγνωστα από τη δεκαετία του 60, Dirty Filthy Mad το συγκρότημα, Forever, Forest of Black το τραγούδι.

Mr. Lou από τους Devil's Anvil, το αμόνι του διαβόλου. Και η Mr. Lou είναι το πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε.

Η Devil's Anvil ήταν ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 60. Το 1967 κυκλοφόρησαν έναν και μοναδικό δίσκο. Προέρχονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, και αναμίγνυαν 60's ήχους μαζί με παραδοσιακές έτσι ελληνικές, τουρκικές και ανατολίτικες μελωδίες. Και κάπου εδώ ήρθε και η ώρα να σας αφήσουμε. Θα συνεχίσουμε έτσι, θα κλείσουμε μάλλον με ανατολίτικες μελωδίες, εκεί στα αυτιά μας εδώ των Ελλήνων. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, ήταν μαζί σας σήμερα Πέμπτη βράδυ από τις 10 ως τις 11 οι μέρες βινιλίου από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Σάρτας στον Αυράκι FM. Εκτός απρόοπτου την Κυριακή το βράδυ στις 10 η ώρα, ραντεβού πάλι εδώ. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο, καλές διακοπές όσοι βρίσκεστε, όσοι έχετε άδεια, και καλά μπάνια.

Πληροφοριακά, έτσι τώρα που κλείνουμε, ακούμε τη Γιάζ Αχμέτ, μουσικός της jazz από τον Μπαχρέιν, ανακατεύει jazz ρυθμούς με παραδοσιακούς ρυθμούς της χώρας της.

0: Λαμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

χαράζω πορεία απόψε για αλλού. Στις μοναξιάς μου το καράβι οδηγός. Με αισθάνομαι γυαλί το ρωσί, το κύμα. Κι ο αγέρας σύντροφος υγρός.

χαράζω πορεία και απόψε μυαλού. Επιθυμίες προτροπές θα μείνουν πίσω. Και μες στο βάθος του μυαλού φρουδές ευχές. Παλιός βραχνάς που δεν μπορώ να πολεμήσω.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

αυτή το θες το ξενύχτη ραδιοφωνική παραγωγή όταν έχεις εκπομπή το πρωί. Σύνο ότι θες να πας στο Rascal Festival. Λοιπόν, true story. Χθες το παραποτάμιο μπαίνω στο Rascal και δεν ήθελα να πω στο πολύ τον κόσμο, γιατί ήταν όλη πιτσιρικάρια και θα νόμιζα ότι είμαι κανένας ασφαλίτης. Δεν μου καπνίζει κανένας. Έτσι ένιωσα. Αλλά ευτυχώς βρήκα 2-3 γερόντια μετά να κάνω παρέα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν τα ανατολίτικα, τα διαφορετικά τραγούδια στο ξεκίνημα. Αυτή η εβδομάδα, έτσι από μια έμπνευση, είναι η εβδομάδα με τις μεγάλες άλλες μπαλάντες, όχι τις προβλεπόμενες. Καλημέρα από τον Αμβρακή FM, το 919.gr. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Εντάξει, άυπνο με λες και χαρούμενο με λες. Ωραία βραδιά χθες και προχθές. Και δεν είχα καθόλου εγώ στο μυαλό μου, στο ραντάρ, αυτό το χώρο στο παραποτάμι για ένα μεγάλο πάρτι. Ο κορμοράνος και λοιπά και λοιπά ενοχλήθηκε στην Κορονησία. Εκεί, παραλίμνιο, μια χαρά. Στη λίστα με τα του-ντου. Guns N' Roses, This I Love.

Εντάξει, είναι η εντελώς διαφορετική καταπληκτική μπαλάντα This I Love, Guns N' Roses. Μας μένει ακόμη μία μέρα αύριο και μία ακόμη μπαλάντα. Έχει αποφασιστεί. Πήρα και τη βοήθεια του κενού. Καλημέρα σε μια πόλη που κοιμάται. Από Φιλαλίνων μέχρι εδώ. Δεν είδα άνθρωπο, παιδιά. Δεν είδα άνθρωπο. Και πολύ καλά μου λένε φίλοι. Μπορεί η πόλη να μην έχει κόσμο. Γύρω γύρω λέει στα χωριά. Δεν κοιμόμαστε. Ξενυχτάμε. Θα το πάρω σωστό.

ξέρω εγώ. Τι σειρά ήταν αυτή, τι soundtrack ήταν αυτός. Ήταν αυτό. George Goody, I lost my soul. Πάμε χωρίς πρόγραμμα σήμερα. Πάμε να βρούμε ωραίες μουσικές. Πέμπτη πρωί, 13 Αυγούστου. Παραμονή παραμονής. Και να δουλεύετε ακόμη παραμονή παραμονές. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Είμαι παιδί της πόλης, της άδειας πόλης. Kiss the sky.

των συγκροτήματος Sean Lee's Ping Pong Orchestra Kiss the Sky. Πάρα πολύ μ' άρεσε αυτό. Και αφού έχουμε Kiss the Sky, να έχουμε και The Sound of Your Smile, Ursula 1000. Καλημέρα στην Ελεουσάρτες. Καλημέρα Όλγα. Άντε Όλγα με ένα πόν. Δύσκολο το καλοκαίρι, είναι έγκυος. Απαπα. Δεν φτάνουν όλα τα άλλα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Για το πρώτο τραγούδι, τι ακούν τα αυτιά μου γράφει. Για το This I Love. Και καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Εικονογραφημένο το κάναμε το τσάκι.

από τη Νέα Υόρκη, Ursula 1000, The Sound of Your Smile. Είναι ένα τέλειο τραγούδι και αυτή είναι μια τέλεια διασκευή. Και νομίζω ότι χιλιάδες διασκευές στο The Sound of Your Smile. Τραγουδάρα. Warhouse Loves a Stranger.

House, Love's a Stranger. Καλημέρα Κώστη, καλημέρα στην φιλοχία. Καλημέρα στους γείτονες. Αγγελική χθες και προχθές έρχε ένα διήμερο το Rascal Festival στο Παραποτάμιο, πάρκο. Ήταν ένα φεστιβάλ με DJs. Όχι συγκροτήματα DJs, αλλά εκπληκτικός ήχος, εκπληκτική σκηνή, οθόνες. Ήταν ό,τι έπρεπε. Δεν ήταν για την ηλικία τη δική μου. Δεν ήταν, αλλά. Αλλά ήταν εντυπωσιακό και για μένα. Πάντα τέτοια. Και θα παραλάβω πολύ ωραίος χώρος για οι εκδηλώσεις. Whatever Lola wants, Lola gets. Σας περιμένω στο 919.gr. Τους τελευταίους που μείναμε στην πόλη, τους τελευταίους που δεν έχουν φύγει για διακοπές, που δεν έχουν πάει κάπου ορεινά και είναι ξενυχτισμένοι από μπύρες ή τσίπουρα.

Sarah Vaughan. Από τα χέρια των Gotham Project, Whatever Lola Wants, Lola Gets. Απίστευτο τραγούδι. Πόσο μεγάλο, πόσο διαχρονικό. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Να πω αργότερα καλημέρα και στις κόρες. Τι ωραία Ανατολή είναι αυτή. Τι ωραία εικόνα. Εκεί δεν λένε το εξοχικό σας. Εγώ θυσία να γίνω και να έρθω. Ενοχλώ, δεν ενοχλώ. Να ξυπνάς δίπλα στη θάλασσα. Ακριβώς αυτή την εικόνα θέλω. Και ταιριάζει και με το soundtrack τώρα. Thievery Corporation, True Sons of Zion.

Theber Corporation, True Souls of Zion. Και νομίζω θα πάμε για δύο τραγούδια ακόμη στο ίδιο στυλ, αλλά παλιωμοδέτικα. Αυτό είναι στην κατηγορία μετάγνωστο. Πλην άμβρα και οτών. Ο Jimmy Cliff στο άλμπουμ με το Reggae Nights είχε αυτή την ομορφιά. Piece of the pie.

Είναι πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, 1983. The Power and the Glory, το άλμπουμ, αυτό που είπαμε. Είχε και το Reggae Nights. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, ήταν το επόμενο μετά το Reggae Nights. Piece of the Pie, έντονα πολιτικοποιημένο. Πατάει και πάνω σε παλιότερο τραγούδι του Bob Marley. Θέλουμε κι εμείς ένα κομμάτι της πίτας. Right here, right now. Η ανάγκη των απλών ανθρώπων να πάρουν το μερίδιο που τους αναλογεί στον πλούτο και τη δικαίωση. Είμαστε στο 83. Το ίδιο τραγούδι ισχύει σήμερα 100%. Δεν άλλαξε ο κόσμος και μάλλον. Στην ίδια κατηγορία. Καλημέρα Φιλιππιάδα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ναι, τώρα πρωί πρωί βάζουν νοικοκυρές στις πίτες. Θα ήθελα ένα κομμάτι, γράφω Κωνσταντίνος, με καφούλι τώρα. Μ' αρέσει το κάνω, ένα καφούλι φτιάξιμο. Καλημέρα από την ορεινή Αρκαδία. Και αλίμονο.

Μαζί με τον Τζίμι Κλιφ, αυτά τα δύο τραγούδια είχαν βγει το 83. Ο Πίτερ Τοστ ήταν αυτός. Johnny Be Good. Και ενώ χθες ήμουν στο Rascal Festival με DJs Φώτα και λοιπά, μου στέλνουν ένα μήνυμα. Έφυγε ο άνθρωπος που έμαθε αυτή την πόλη να παίζει κιθάρα. Ακόμη και εμένα. Καλό ταξίδι, Δημήτρη. While my guitar gently weeps. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο τραγούδι. Από τη συνεργασία του τυφλού κιθαρίστα Jeff Healey με τον ίδιο τον George Harrison.

Jeff Haley, George Harrison, ένα φοβερό άλμπουμ του 90 με Mark Knopfler με απίστευτες συνεργασίες. Καλό ταξίδι, Δημήτρη. While my guitar gently whips. Και εμένα έχει μάθει κιθάρα και την κόρη μου την Ανά. Chicago. Stay the night. Ή μάλλον about last night.

τα τραγούδια της εφηβείας, τα τραγούδια της δικής μου εφηβείας. Στα 15 μου τότε. Chicago, Stay the Night. Και τα τραγούδια της εφηβείας της φίλης μου της Κάθριν. Barclay James Harvest, Hard-Hearted Woman. Και τα πράγματα γίνονται τραγούδι με το τραγούδι καλύτερα. Είμαστε ανοιχτοί σε παραγγελίες σήμερα, να ξέρετε. Είμαστε καλούλιδες.

Heart, Hearted Woman, 1977, Barclay James Harvest. Να και ξεκινήσαμε και τις παραγγελίες. Καλημέρα στο Haircut, καλημέρα Κλειό. Χθες το βράδυ λοιπόν στο φεστιβάλ, ενώ έχω μπει μέσα και νιώθω λίγο άβολα, γιατί πρέπει να ήμουν ο μοναδικός που είχα τρίτη δεκαετία φορτωμένη και τέταρτη και πέμπτη δηλαδή. Βλέπω τη φίλη μου την Κλειό και κομμωτριά μου και λέω ουφ, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι φυσικό που είμαι εδώ. Thomas Reed και Teddy Swims. Something about a woman.

Something About a Woman, Thomas Reid και ο αγαπημένος Teddy Swims. Όταν έχεις να διαλέξεις κάτι από Queen, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ψάχνεις το πιο αγαπημένο, ψάχνεις το λιγότερο αγαπημένο. Και ξαφνικά πέφτει το μάτι στο Backchat. Οπότε να βάζουμε ρυθμούς να ακούσουμε και Αβεντούρα μετά. Εδώ παίρνουν λίγο τη φάση με το Another One Bites the Dust, το πιο χορευτικό. Backchat. Κοτσομπολιό δηλαδή.

απίστευτο από πόσες μουσικές και πόσα κύματα έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι. 1982, Queen, Backchat. Ναι, θα επιλέγαμε κάτι που δεν ήταν τόσο mainstream. Αλλά νομίζω ότι θέλω να ακούσουμε άλλο ένα. Να το ακούσουμε μετά το break. Να πάμε στα τελώς κλασικά. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα μας στέλνει από Ικαρία. Συγγνώμη ρε παιδιά τώρα, αλήθεια. Και Κωνσταντίνα, Ορεινή Αρκαδία και Στέφανα. Φύγατε διακοπές και ξυπνήσατε πρωί πρωί. Φτιάξατε καφεδάρα, να ακούσετε μπρακιά. Όχι είναι πολύ τιμητικό, αλλά είναι και περίεργο. Με οποιασιόν κλείνουμε την πρώτη ώρα.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.